θυσιασμός μιας νυχτός, ονείροξη, δίας αποστήρωση, και ρε, ρε, έρος μωρός Παντοριάνα Παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στρας. Με πεταλούδας φτερό, διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνους, υπολείμματα, συναισθηματικά, εγκαθιδρύνει.